δεν είναι η απαντήσεις σε κάθε. Σε αλήθεια και τέρα. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν παλιά σου κύσεις. Δεν πάνε χασέ φυγαμένη παλιά η μυαλά. Δεν πάνε. Μπορεί να λάβει την νόχα φυσελή. Δεν πάνε.

0: Άλλαχεν αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Ένλαχεν μας πιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.